0: Να πει λίγο, πογκάτ, να πει. Να πει λίγο.
1: Καγκαλότ, κακά, καμπέν.
0: Τε ώρα του, μπορά σε σαν σαμπούν, παλάτε. Καγκαλότ, καρδίς, κασάιαν, είναι,